όταν στα χέρια το μπουζούκι μου θα πιάνω. Θα αναστενάζεις από το κλάμα της παινιάς.

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δικάσες εσύ μες στη ζωή.

σμεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ'

είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στη κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιά.

πρέπει. Θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιγκεφρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα να μεθύσουμε και να ξενυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα πανιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιγκεφρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα.

ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζίκε φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα, να μεθύσουμε και να ξενυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζι και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα.

να γυρίσεις. Σε περιμένω.

στον τάφο του παιδιού της. Και ενώ θρυνούσε μοναχή, είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έπλεγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά

σκέπασα κάθε μου αδικία. Μα έλα που γεννήθηκα μόνο καλό να κάνω γι' αυτό.

No.

Captain Moon.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.